0: Σκάπου με μασέγγι με τη τόχαση τόχα ντόμο γονακάου σαμπάνα σάγκο σου κουντράπε μην αγαλιούν σάμπι μα τόχα ντόμο γονακάου ακάω μπουκέν Βίρι δες αμσόργου τα χαρά μου κουντράπε μωρό κουέτ κουέτι ναι ανάμου κουντράπε ναι Αμπτάν πάντε, μεγάλια μαγράση πάντε, γεύε γρήπ, μα να μου κοντράφε, ότι να σου το εντάτη όχι εσύ, η φίλη, ο γολούγος ότι μου υποκουντείτε, ότι σον τρόν, υποκουντέ, μάρα, ο αρμέσου κόμμα υποκουφού, τάντε λούσου, κασίνα, για κάπου, απόκουνε, για κάπου λέντε, μέσου κάπου κουπτε, Μήνα μα φαίνα από κούσε ρε φίλε φίλε Μήνα σε ψά Μήνα μα φαίνα Μήνα μα φαίνα το ρε φίλε φίλε φίλε Μα κάνε γιουρίτα ως όντο είχαν μπέλτε γιμή Για κάπου λέντε Φου Φου κασίνο Ορκέστα κρασί Γιουρί σάμπι Η φίλη Τι σάμπι ήταν Ναι, κάρκον, αντί Ναι, με, αλλά μου είτε για ρε. Αλλά μου είτε με κύμα. Μήνα μου φαίνεται νου. Ω, μα είμαι ακόμα λόγω σου μάνα. Χωρίνα, αφού την παίρνω λάι φαίνεται ο Ιτσένι, ξέχτε τι με.
1: Μενίρ Δελφόρ, η πλάτη ο σούκτης φων κοχούντο Λατίνος με τλέιντε τρέχμαν.
0: Ες ετφά Λατίνος.
1: Για. Για κόπου λέντε 1981.
0: Ja, maar zoek. Ik dacht altijd dat
1: het staat, het staat op het album volgens mij Blaffende Honden Beter Niet ofzo. Of Mighty Lenka en Cojunto Latinos. Lene Dreigman. Okay. Ja. Dan moet je daar kijken.
0: Kijk eens.
1: Lene Dreigman en Cojunto Latinos.
0: Mooi torium, daar ga ik op zoek hoor.
1: Ja?
0: Ja, ja mooi, mooi, mooi. Okay, dankjewel, okay. We gaan wel met Mr. Rivellino.
1: Ja.
0: Oké, thank you. Mooi, mooi. Oké. Okay. Ja, dankjewel. En dat was de heer... Ρεφελίνο ένα μαλατί μετά να λατίνο σε Σιγκαπού κουρατί με τα τάμπτε που βλατίνο ταν κούνιμα λατίνο κρεμά αλλά σε αυτό που έχει για κούπου λέντε είναι νορμάλ είναι altijd weer wat. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Junto Latinos. En Reichman zingt het, Reichman. Junto Latinos. En ja, Reichman zingt het. Groetjes.
0: Conjunto Latinos en de titel is Ja Cupulente.
2: Reichman zingt het, ja.
0: Ja Cupulente.
2: Met had, een K.
0: Met een K. Dank je. Dat was mevrouw. Mevrouw Dulder uit Capelle aan de IJssel. Ja. We gaan kijken of ik dat kan vinden, want het is altijd weer een zoektocht. En het moet er gewoon zijn. En je wil natuurlijk die mevrouw ook bedienen. Ik ga het rustig zoeken. En tot die tijd. En tot die tijd dan. Tot die tijd dan. Dan zet ik een ander liedje op. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Mr. Riedel, tot Henk.
0: Henkus.
3: Yes. Hey, kijk naar je app. Ik heb dat nummertje al voor je opgestuurd. Kijk naar je app.
0: Oké, okay, dan ga ik er naar kijken. Yes. Mooi man. Ja maar. Oké, doei doei. Bye, thank you. Dat was onze collega, de zoon van oom Albert. En we zien dat we ook niet zoveel tijd meer hebben. En ik zie dat hij wat voor mij heeft gestuurd. En... Hij stuurt iets van de main ingredient. Maar wij waren op zoek naar een liedje van Latinos.
4: 107.9 maar.